Μάλιστα, ξεχαστήκαμε με τα τηλέφωνα. Τέλος πάντων, τι να σας πω. Τούν την εβδομάδα που μας έρχεται, να πέσει η θερμοκρασία πάλι και να έχουμε νερά αύριο και την Τρίτη, έτσι λες. Λοιπόν, Τετάρτη να σιλιακάδα και την Πέμπτη. Την Πέμπτη να κόψετε τα χόρτα, διότι να κάνει και λίγο αέρα και συννεφιά, έτσι για να με παραβράσετε, ξέρω. Παρασκευή θα έχει νερά. Σαββάτων και Κυριακή λες πως είναι ωραία μέρα. Στην Κύπρο ένι πέφτει κάτω από τα 30, εκτός τη νύχτα πέφτει στους 20 τη νύχτα. Άσυλα μπόμπα καιρός να σας την κάνουμε στην Κύπρο τώρα. Για εκείνους που είναι να πάτε, βάλαμε και το ανέκδοτο. Μην ξεχάσετε, 28 πάμε στην Όθο, ο Ιωάννης γιορτάζει. Λοιπόν, ας παίξω ένα τραγουδάκι πάλι τώρα. Αυτή η φωνή θα σας στενοχωρήσει, λέει. Ρεμπέτικον του 1950, το μαύρο μετάξι του Πειραιά, που το χαμένον άλμπουμ. Ξανάπαιξα το να θυμούμε. Τέλος πάντων, ακούστε το.

Το μαύρο μετάξι του Πειραιά. Μην με πείτε πια στο τραγουδά, δεν ξέρω. Τεχνική νοημοσύνη και τούν το τραγούδι. Είπα σας, ο κόσμος πάει τον καιρό που γεννηθήκαν οι παππούες μας ανακαλύψαν τα αυτοκίνητα και ηλεκτρισμών και τώρα έχουν πάει και στο φεγγάρι και να ξαναπάσει, λέσει. Λοιπόν, σας σήμερα το 1958, να σας το πω τούτο, έχει κάμποσα μικροπράγματα. Στις 7 Ιουνίου του 58, θυμούμε διότι μου 2 χρονών και είμαστε στην Κύπρο τότε, εγκρίχθηκε βόμβα έξω από το τουρκικό γραφείο πληροφοριών στη Λευκοσία, που αργότερα αναφέρεται ως τουρκικό γραφείο τύπου. Η έκρηξη προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές, αλλά προκάλεσε ταραχές από τουρκοκύπριους, οδηγώντας σε λαιλασίες και επιθέσεις σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων. Σύγχρονα, ρεπορτάζ και μάρτυρες μαρτυρούν ότι η ενέργεια οργανώθηκε στρατηγικά από τους τουρκοκύπριους παρά τους Ελληνοκύπριους. Ο Ραούφ Τεχτάς επιβεβαίωσεν φυσικά δημοσίως αυτήν την πληροφορία σε συνέντευξή του στο βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό.

σταθμών ITV στις 26 Ιουνίου του 1984, τόσα χρόνια μετά, δηλώνοντας ότι η βόμβα πράγματι είχε τοποθετηθεί επίτηδες από τους Τούρκους για να δημιουργήσουν ένταση μεταξύ των κοινοτήτων. Επανέλαβε αυτήν τη δήλωση σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Milliyet το 1995. Αυτές οι παραδοχές επιβεβαιώνουν από πολλαπλές ιστορικές πηγές και αναλύσεις της περίοδου, επιβεβαιώνοντας ότι η βόμβα χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την κοινοποίηση των Τουρκοκυπρίων και την κλιμάκωση της δικοινοτικής σύγκρουσης. Δάμε το ακούσετε πρώτα. Λοιπόν, μα σημαίνει και πολύ νωρί. Να σας παίξω. Ο Ηλίας Μεγαλούδης, το οροσκόπιο του Μεγαλούδη.

0: καλό σας. Την άλλη τη φορά θα πω το ημερολογίο σας. Το ημερολογίο σας. Το ημερολογίο σας. Το ημερολογίο σας.
1: Μάλιστα, ο Ηλίας Μεγαλούδης. Το οροσκόπιο του Μεγαλούδη, έτσι ονομάζεται τέλος πάντων. Φάμε την ώρα μας και σήμερα, ή μάλλον μας έφαγαν. Από όποια γωνιά της Νέας Ζηλανδίας ακούτε, σας ευχαριστούμε. Και μην πάτε και πολλά μακριά. Τώρα είναι ευκαιρία να βάλετε κανένα ουισκάκι, καμιά μπυρίτσα, καμιά γκουνού. Να κάτσετε απλώς σε απόκια σας πας στους καναπές και να ακούσετε και το πρόγραμμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας. Και μετά μην ξεχάσουμε και την Καρλώτα που μας δίδει έτσι αναλυτικά τι γίνεται μες στην εκκλησία μας σήμερα. Γι' αυτό μείνετε να ακούσετε την Ιερά Μητρόπολη, το πρόγραμμα. Όσοι νοσηλεύονται, περαστικά σας, γλίγορη ανάρρωση, να πάτε πίσω στα σπίτια σας. Περνάτε καλά, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Τον πλησίον σας μην ξεχάσετε, σας παρακαλώ. Τις γειτόνισσες βρέθονται. Trust me. Το λοιπόν, πολύ αρωτούσε γιατί τα λέω συνέχεια αυτά, διότι έτσι, άμα θέλετε να κάνουμε το ράδιο, να κοπιάστε να το κάνετε, αλλά είδατε ό,τι θέλετε εσείς.

Έχουμε τρία λεπτά, μείναν τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά. Έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι να σας παίξω. Πάρα πολλά παλιών, αλλά εντάξει. Κάποιος πρέπει να βάλει και τα παλιά, όχι μόνο τσινούρκα. Διότι σε καμιά δεκαρκά χρόνια θα μένουν τίποτε πιο. Όπως πάνε τα computers και οι αριθμοί. Α, η ρόζα εκείνον, είναι. Το λοιπόν Στράτος Διονυσίου. Να παίξω άλλον του Στράτου. Να σας παίξω το «Και τι δεν κάνω». Τραγούδι του, είναι τα χρονολογία του 75, το λοιπόν, και του των παλιών, τέλος πάντων. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, να είστε καλά και να θυμάστε οι... Στράτος Διονυσίου, μαζί με το τραγούδι του Άκη Πάνου, «Και τι δεν κάνω».

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή της κοινότητάς μας, δηλαδή τη δική σας εκπομπή. Πάλι μαζί σας ο Δημήτρης και θέλω να ευχαριστήσω τον άλλο τον Δημήτρη, τον Κερκυραίο ας τον πούμε, για την πολύ όμορφη εκπομπή που μας έκανε την περασμένη.

Κυριακή για πρώτη φορά μόνος του στο στούντιο. Πολύ ωραία έμαθε τη κονσόλα, πολύ ωραία εκπομπή και θέλω να ενθαρρύνω περισσότερους νέους να έρθουν να κάνουν έστω και μία εκπομπή. Να δούμε πώς είναι και αν τους αρέσει μπορεί να γίνουν και τακτικοί, όπως ελπίζω από τώρα και στο εξής θα είναι ο Δημήτρης. Και ξεκινήσαμε με τον Λάζαρο Κουλαξίζη που μας έπαιξε από τη Μικρασία ένα ταφταλιανό χασάπικο. Τουλάχιστον έτσι γράφει εδώ, εμένα ο ρυθμός περισσότερο μου θύμισε χασαποσέρβικο. Και σήμερα φίλοι ακροατές θα συγκεντρωθούμε σε ένα πολύ όμορφο μουσικό όργανο, το ακορντιόν. Και θα συνεχίσουμε με τον πρώτο μάστορα του ακορντιόν, τον Λάζαρο Κουλαξίζη, που θα μας παίξει πρώτα ένα όμορφο βάλς που λέγεται «Πρωινό στο Παρίσι» και αμέσως μετά ένα τσιφτετέλι, το «Χαρέμι στο Χαμάμ». Για να ακούσουμε τον Λάζαρο και το ακορντιόν του.

Μάλιστα, με πολύ όμορφο ταξίμι στο τέλος από τον Λάζαρο. Πέρσι τον Απρίλιο η ΕΡΤ News γράφει ο 92 ετών σήμερα Λάζαρος Κουλαξίζης είναι το τελευταίο εν ζωή μέλος της οικογένειας Κουλαξίζη του σημαντικότερου κρίκου της ιστορίας του ακορντιόν στον ελλαδικό χώρο. Πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη φέρνουν το ακορντιόν πριν από 99 χρόνια στην Ελλάδα, αρχικά με τη μορφή της αρμόνικας. Ο Λάζαρος Κουλαξίζης ανήκει στη δεύτερη γενιά μιας οικογένειας μουσικών, ο οποίος μετά από μεγάλη διαδρομή στο διεθνή μουσικό χώρο επαναφέρνει το ακορντιόν στην ελληνική μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1980. Συνεργαζόμενος με τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, όπως η Γλυκερία, ενώ ήταν επιστήθιος φίλος με τον Στέλιο Καζαντζίδη και την Κέτι Γκρέι. Σήμερα ζει μόνιμα στους αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίο, αλλά δεν έχει σταματήσει ποτέ να παίζει, να συνθέτει και να δημιουργεί γύρω από τη μουσική. Αυτά, όπως σας είπα, γράφτηκαν πέρσι τον Απρίλιο, δεν βρήκα τίποτα πιο πρόσφατο. Δυστυχώς αυτή τη φορά ο Google και η τεχνητή νοημοσύνη με απογοήτευσαν. Για να τον ακούσουμε τώρα τον Λάζαρο με την Γλυκερία και τον Γιώργο Μιτσάκη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο Γιώργος ο Μιτσάκης, το δικό σου το Μαράζι.

πολύ ωραία παλιά ηχογράφηση και παλιό βίντεο και έχει πλάκα να βλέπω πώς αλληλοεπιδρούν η Γλυκερία με τον Γιώργο, ο οποίος έκανε και δεύτερη φωνή. So welcome, dear listeners, to the weekly radio show of the Greek Orthodox Community of Wellington. As always, every Sunday at 2 p.m. on Wellington Access Radio 106.1 FM. And also on the website accessradio.org.nz, where you can hear the last five shows if you click on shows and podcasts and scroll down to the Greek Orthodox community. And today we're featuring the accordion. Yes, it is used a lot in Greek music. Some people put it in the same category as the bagpipes. In other words, you either absolutely love it or you hate it. Needless to say, I love the instrument. And we're going to hear, the next song we're going to hear is actually a tango. Yes, there are Greek tangos. The Argentinians aren't the only ones who have a mortgage on it. I'll introduce it in Greek. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, τώρα θα ακούσουμε την Σεμέλη Παπαβασιλείου. Θα μας πει το τραγούδι «Ήρθες αργά». Τη μουσική την έγραψε ο Γιάννης Βέλας και τους στίχους ο Κώστας Κοφινιώτης. Λοιπόν, η Σεμέλη Παπαβασιλείου στο τραγούδι, ο Ηρακλής Φαβάτσικας στο ακορντιόν, ο Γλαύκος Μαριανάκης στο βιολί και ο Κωστής Κωστάκης στη κιθάρα. Ένα πολύ όμορφο τάγκο. Το ακορντιόν πάει ωραία με τα τάγκο. Ακούστε και κρίνετε μόνοι σας. Ήρθες αργά.

τέτοια ομορφιά φίλοι ακροατές, τι να πούμε, μου έρχεται να το παίξω δεύτερη φορά. Ελπίζω να σας άρεσε. Βλέπετε τώρα τι εννοώ όταν λέω το ακορντεόν είναι πολύ όμορφο όργανο και ταιριάζει άριστα στο ταγκό. Τώρα θα ακούσουμε από τον Φάνο Σταυρίδη, έναν πολύ αναγνωρισμένο ακορντονίστα που συνδυάζει βαλκανικές και τζαζ επιρροές. Θα μας παίξει ένα χορό που λέγεται Ράικος. Η μελωδία είναι από την Κεντρική Μακεδονία και πρωτοακούστηκε στη περιοχή της Αριδαίας από τον Γιαννάκη Ζλατάνη στο Κλαρίνο. Επίσης είναι γνωστό ως σταυροδρομητικό. Είναι στο ρυθμό 7-8, δηλαδή το ίδιο με το καλαματιανό, αλλά όπως θα διαπιστώσετε, πολύ πιο γρήγορο. Το συγκρότημα Drum που θα ακούσουμε αποτελείται από τον Θάνο Σταυρίδη στο ακορντεόν και που έχει την επιμέλεια παραγωγής, τον Βασίλη Αθανασίου στο κλαρινό και σαξόφωνο, τον Μάριο Μακρύ στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Γιάννη Καρακαλπακίδη στο ηλεκτρικό μπάσο και τον Χριστοτάσιο στα τύμπανα.

Μάλιστα, τώρα φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε από μία από τις πιο γνωστές και ταλαντούχες Ελληνίδες ακορντεονίστες, η οποία έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για την τεχνική της και το μοναδικό της μουσικό στυλ. Μιλάω για την Ζωή Τιγανούρια. Η μουσική της εκτείνεται σε ποικίλια είδη από έντεχνη και παραδοσιακή μουσική έως πιο σύγχρονα ρεύματα όπως η τζαζ. Εδώ όμως θα την ακούσουμε να παίζει ένα ταγκό που έγραψε η ίδια. Λέγεται Last Tango by Zoe, δηλαδή τελευταίο ταγκό από τη Ζωή.

Πολύ ωραίο και δραματικό ταγκό. Και όπως σας είπα, η Ζωή Τηγανούρια έγραψε αυτό το πολύ όμορφο ταγκό «Last Tango by Zoe». Τη φωνή που ακούσαμε ήταν από την Ελένη Βουδουράκη, μετσοσοπράνο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο ακορντιόν και πιάνο η Ζωή Τηγανούρια και στο βιολί ο Ιάσονας Κτενάς. Ενορχίστρωση και προγραμματισμός από τον Στέλιο Γενεράλη. Πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραίο βίντεο. Κρίμα που δεν έχουμε ελληνική τηλεόραση εδώ, θα σας έπαιζα όλο το βίντεο. Χάνετε που δεν το βλέπετε. Και αφού παίζουμε ταγκό σήμερα, για να ακούσουμε ένα παλιό, χωρίς ακορντιόν αυτή τη φορά, ένα πολύ όμορφο ταγκό από το 1947, ο Φώτης Πολυμέρης θα μας πει το τραγούδι του Αλίτη, σε μουσική και στίχους του ίδιου του Φώτη Πολυμέρη. Το τραγούδι του Αλίτη.

κι αν καμιά φορά απ' τα μάτια ένα δάκρυ αργοκυλά, το ξεχνάει και γελά, κάτι μέσα του μιλά, όλα θα έρθουνε καλά. Μακάρι. Ένα πολύ όμορφο και συγκινητικό ταγκό από τον Φώτη Πολυμέρη και το τρίο Μουτσάτσος σε πρώτη εκτέλεση το 1947. Και τώρα φίλοι ακροατές, έχω κάτι πολύ special. Και για σας, αλλά και για μένα είναι special. Όσοι θυμάστε όταν ήρθε η Γλυκερία εδώ το Μάρτιο του 2000, ήταν μαζί της στην ορχήστρα ο Δημήτρης Καπηλίδης που έπαιζε τα πλήκτρα, keyboards δηλαδή. Και ο Δημήτρης μου έχει στείλει ένα τραγούδι που έγραψε πρόσφατα. Είναι το δεύτερο τραγούδι που μου στέλνει και λέγεται «Ταξίδι ζωής». Όπως σας είπα, η σύνθεση και ενορχήστρωση και προγραμματισμό του Δημήτρη Καπηλίδη και μαζί του είναι η μουσική, στο μπάσο είναι ο Πόλης Πελέλης και στα κρουστά ο Πέτρος Πελέλης. Θα θυμάστε και αυτούς τα αδέλφια Πελέλη που και αυτοί ήρθανε με την ορχήστρα της Γλυκερίας. Και στη φωνή είναι ο Μάριος Καπηλίδης, που μάλλον είναι ο γιος του Δημήτρη. Συγχαρητήρια. Ηχογράφηση φωνής από τον Βαγγέλη Βασιλείου, το mixing και mastering ο Δημήτρης Μπέλος, γνωστός ως Dr. Bell, παραγωγή από την Protasis Music. Και ο Δημήτρης Καπηλίδης ευχαριστεί τον Άλκη Γκολφίδη για τη φροντίδα της παραγωγής και αφιερώνει το τραγούδι στη γυναίκα του, την Μέρη Παπαδάκη Καπηλίδη. Όπως σας είπα φίλοι ακροατές, «Ταξίδι ζωής» από τον Δημήτρη Καπηλίδη. Απολαύστε το.

0: γόρι, να η τρούτο μα θα πατά, λε σάτου, με να γκάρντι τελικό, ένα μου πει συγγνώματα. Κάτα τα λαγάσι, δεν αντίνε, θα κάπου κόνα του δεν συνάει. Δίκαιν τα κοιτσίσου, με ένα τουρά, με ένα βαγαμπούλα, με μάρο το κατενόμπουλα, ένα συνολεύου, νη συγγνώμη. Συνυπήσε το εικόνα να βαγαδάκα, συνυπήσε το εικόνα να βαγαδάκα, να βαγαματέν του. Πίσω το εικόνα, πώ είναι κλό, για θα κάπου να τίνει τίνει. Μην βέρε και τα μάτια να μπορεί τα λαγάσι, όρισε μα τα κάσα, θα μου το μάινε που μου δουν, ήταν σύρι, Βίν καράβι τούχο, ένα μπάγκε, ένα νόντα πονούα, το πέρα ένα μπάγκε λέει νόντα πονούα, θα κατά πάμε μάνι ντία, καβίν καράβι τάλτα λαγάσε, ένα νομούκο λέω ζών, για να κοίτα πάτω ρόνο μπούλα, μήτα πάτω να λιγάντα, ένα σίγανε που νιντάει, είναι μου εγώ, σέτε βίκεντα, να πάμε προστάντη, τα πάμε μια πόνα του ράγα, ένα σίγανε που νιντάει, τάλτα λαγάσε, όρισι, ματαγάσα.
1: Ριζαλό, ε, τι σαν μπούλα βίνα, βίκεντα, να σε αμετικό με ένα σίγανε που νιντάει, σε αμετικό με η σούβα, σε δίνα που νιντάει, σε αμετικό με κύριο νομπούλα, νιντάει, σε αμετικό με ένα βίνα βίτη, να βίνα σε βουλογούρα, Aku bakal bini bina ngatakan nak kalau. Esok ini kau na ibalin kaba. Satu tarau ti mau ibidan itu tarau kasih. Nalau mau ibidan nama tahu sahut ti. Nah matai karua naik katolu. Nunggu ya naik kaba. Rumah tak cukup naik tarau non itu tarau kasih kau tu punya awak cukup. Kau kau cukup mai lomong kau naik bunau miangon. Oya untuk tani bakal hilai. Atau bi mati itu na. Tapi mati balap besar. Tini kali mana yang bagi naturnin ramah. Duri tu kau dona dau tiang kau na. Praise the Lord. Και εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα Na koko bata, iko pila bina kachiko. Na koko na doil. Na tango may baka na kaba, may narire bina kachina. Siya nga. Na ibal ni kaba, ito kuno suka, ni dana ngunu bini ang gona. Sa tari ucho mele kene leso ni, ay siya wase lima. Ay siya wase rusu kawaru. Kena mele male na weka, iko sara sara chiko may nikuwa. Iko tukuno chiki bina kane ang gona, ay tamba chiko na pepa. E randi leonea. Tamba chiko na pepa. Ni rawa kina na ilabo. Kaya tukuno na kalaw na ibala tambo, ni da, e da. Και μα κάνει κουσέν γουνέα γόνα τσουκνέ κοκάλι που έκουσέν περνή λότου. Μα λέει τα να λέσω είναι ουταρά νικούα. Να γουνου βινέα γόνα λέει πω γάμπου να σώνα κάει σε γανή τον τόλου και να το κυλά βινάκα. Γουνέα γόνα was down. Βάλιν τα ανήσι λάσα η τούμα. Βέλε τσουκμέ βάλε τσουκνέ να ρωτούν αγώνη. Βίδα τα λέτσι να ρωτούν αγώνη τσουκνέ γουνή σαλά και μη κυλά από γαμπινάκα. Σε γανή αγώνα μου κάει μπατά ο άμπουλο του μήκια. Ο κάτσι γοντουρτού γοντον να το βούλει τα γιαγόνα. Τι αγώνα, ούτε έσαρα να νεαγόνα. Ούτε ανεαγόνα. Προσε τα γνέγονα με ένα γονετήκι να με εδώ βνε λέει δάβου. Τον αγώνα του κουνιάλα τα χαουτούν. Ni ουρίδαν τον αγώνα, να ουρίδα κοινά, να λότου να πανού, να μάτινι του. Να κουμπούλα, να το ούμπουλα να λουβέγγου. Να ουρίδαν τον αγώνα, να πούνε όσου σουμέκι να. Κορονέο σαου, τι κοινά να μπούμε τον έσαν ον ητάσι. Τι μα μισό λέει καλά, λέει, τι μα μισό λέει, μου λέει, τι μα μισό λέει, μου λέει, τι μα μισό λέει, τον αγώνα, ni κορέδα σαράκι να νομπούλα, να μου μάτα που βάλει. Κάια σα αντρίλ τα κοιτούν, ni μα μην κάπου εγώ. Να τα λέει του, τα βιώ γαϊ του. Kaya kita rin rokin. Yung malata ka nindi sa kalay lang, sato ko nito may bigyan, na nanonda yung baka raw nimbula. Kaya una biya biya wasi akin na nikuha. May umbole yan, nanonda mbula. Kila sa kapa alala man mbula nikaw itaw kay nikuha. Nano uchi ko may ito na koro may telero. Aw na sa kalito ko na yata ni koro. Aw ngayon bimbi uchi ko may kaya sa uchi na wano. May utitipo na online sale group at ulay bagay tabitin. Ito na kaya tukulay wano na turangan ni Bonua. Sa yambaki walo sa mabul ka ba. Tuno ko biyaw. Naloman ni Korea. Να δω ρομπού, σαρδάω η ρουά από και τσιγάλο μονικό. Μου νέα γόνα να σύγα, συγκρίνει. Όλοι μπορεί να κάνει τάτ. Να τίτε η σαουρά, η σαν γέννηση του βάδα, να σύγει, σαν του βάδα, με σον Ιντάλο. Σαν γέννη του βάδα, με σον Τεβιό, με το τάγα, ούτε Τεβιό, ούτε Ιντάλο, ούτε Ιντάλο, ούτε Ιντάλο. Τι κάπα. Τα μπια παγαντούα, το κάπα μάλου. Κουνε όφτα γάνο μου τίβι. Βαλέ τα να καλό, έβγαινε εγώ σε βίχο. Να δάνει μου νου νέα γόνα, κοκάω τσκότα με να κάνει κάνει να βαριβάρι. Λάσα η τούμα, λάσα η λόμα, μη μα τα γαλι λάσα. Να ιαλόγαι, να ντόγαν ντόγαν μπάβουλου και να ούλου κάου. Κότου σκούμε να γουνε αγώνα. Και εγώ έκουσε μπερ ρόγαδα ρόγαδα νικούα. Εγώ είναι είδα τσιάου, κουνίδα τα νεβώ συνικαλού. Praise the Lord. Πόγα σε ουσέ ούταγα να καλού νικούα. Λέσο είναι σαν τόγκο. Βάει είναι τόσο μου καβγάλει, τούν σαν τσιγίκη. Κάθε μου νηρή δεν σκούμε εγώ. Τόσο με τα καβγάλει, τα λγάσει. Ρωτήν τώρα, είτε κομμετά να κάνω από καβίτσι. Όνο βιε ταράγα ε. Επίδε να τη γυναίκε. Κακούνι κοσολία. Νομ κοκοντού βίρε να ελέω. Να γαίλαγω να κοινά ουλουτάγα. Σολία να έγκω να βουά. Σαβόλε γανιμάτι. Και να γοήνει σαν.